0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Κάτρα FM. Στο Τσιαλού 4.
2: Hey Bulgaria, go and listen to my new track, Nirvana, on Katra FM Radio. Enjoy. You took me.